πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

Ναι, ναι. Τι να κάτσουμε όλοι.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδος, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ευρώπη ζει ένα ακόμη καλοκαίρι που επιβεβαιώνει ότι οι ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι δυστυχώς η νέα πραγματικότητα. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες, από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κρίση. Η απώλεια οικοσυστημάτων και η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας στη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, οι φωτιές είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας ακραίων καιρικών συνθήκων που δημιούργησαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ο ιδιαιτέρως βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε έφλεκτη καύσιμη ύλη, καθώς ακολούθησαν 3 διαδοχικά κύματα καύσωνα. Η σχετικά χαμηλή υγρασία, η ισχυρή ξηρή άνεμη και η ατμοσφαιρική αστάθεια ολοκλήρωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που επέτρεψε στις φωτιές να εξαπλωθούν με πρωτοφανή ταχύτητα. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαιτέρως τους επιστήμονες ήταν η συμπεριφορά των ίδιων των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ αλλά και τον ερευνητή Ρίτσαρντ Πόουπ από το Πανεπιστήμιο του Λίντς, στη Γαλλία σχηματίστηκαν τα λεγόμενα πυρογενή καταιγιδοφόρα νέφη. Με απλά λόγια, η φωτιά δημιούργησε το δικό της μικρόκλιμα. Η τεράστια θερμότητα ανύψωσε καπνό και στάχτη σε μεγάλο ύψος, δημιουργώντας νέφη που προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις και μετέφεραν πυρακτωμένα υλικά σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας νέες εστίες.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958. Σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984. Η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992. Ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
6: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τύρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
7: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να

0: of fools.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πύρινο κλειό ρέθυμνο, πάρος άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμηκύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
3: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
4: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
4: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
4: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτράουι, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από το επίπεδο ανταπόκρισης των παικτών του Άρη στις τακτικές ανάγκες στη φιλική νίκη 1-3 επί της Μόντσα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης. Σε συνέντευξή του με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε ότι για τον ίδιο η πίστη δεν έχει να κάνει με θρησκείες και σε κάθε περίπτωση όχι με φανατισμό. Με την ίδια ευκολία που μπορεί να προσευχηθεί σε έναν χριστιανικό ναό, μπορεί να το κάνει και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό, υπογραμμίζει. Τέλος, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στο διάστημα που είχε βάλει στη ζωή του την ψυχοθεραπεία, επισημένοντας ότι ήταν κάτι που αν μη τι άλλο τον βοήθησε. Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια, αλλά σταμάτησα. Βασικά είναι σαν μια σχέση με διαλύματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής, όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά, τόνισε. Ben Affleck πήγε στο Who Wants to Be a Millionaire για φιλανθρωπικό σκοπό και έφυγε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Μαζί με τον Jamie Dink, παίκτη που έγινε γνωστός από το Jeopardy, ο ηθοποιός κέρδισε $1,000,000, τα οποία θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για την υποστήριξη κοινοτήτων στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η νίκη του Affleck και του Ding εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα παίζουν για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εκδοχή η γνώση γίνεται τηλεοπτική αγωνία, οι διάσημοι παίζουν με τη δημόσια εικόνα τους και το μεγάλο έπαθλο αποκτά φιλανθρωπικό προορισμό.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
0: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

λες πως χωλαίνεις σε σβησμένα μονοπάτια. Γυρίζεις ξένη από εχθρό.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε βόρεια ορεινά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χάνια, 33 Καβάλα, Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, 36 Γιαννιτσά, Σέρες, Πρέβεζα, 38 Άρτα, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλις. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ξέρω.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. 14 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντα στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Αιγαίου μας. Στο Αιγαίο Πελαγίτικο Ραδιόφωνο. 101,3 FM. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Εκπέμπουμε εδώ από το ωραιότερο μέρος της γης. Από την Άξο μας. Το νησί της Αριάδνης. Το νησί του Διόνυσου. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξος, το πιο παραγωγικό νησί του Αιγαίου. Νάξος, το νησί που τραβάει τον κόσμο. Με καθαρά εξωτική διάθεση εκπέμπουμε εδώ από την πορτάρα μας, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο. Φυσάει, ο καιρός μας τα χαλάει, αλλά εμείς πάμε κόντρα στον καιρό, γιατί εμείς που έχουμε γεννηθεί σε αυτά τα ευλογημένα νησιά, ξέρουμε και από τέτοιους καιρούς. Ξέρουμε και από μελτέμια, και από νοτιάδες, και από βοριάδες, και όπως λέει ο λαός μας, δεν μασάμε. Συντονισμένη στη φωνή της Νάξου μας, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εδώ, στο σταθμό του Μαρούλη.

0: λοιπόν μαζί σας κοντά σας στα FM στα Εργιανά.
1: Από σένα μου έχει μείνει το...
0: Μαζί σας κοντά σας με την ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου παριανή γυναίκα, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με μια αγωνία για το τι συμβαίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της με τη φωτιά. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες», ως αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η καλή μου κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες καλημέρες για ένα δροσερό τριανταφυλλένιο «Καλημέρα Κυκλάδες». Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Ηλεκτρικές, οικιακές και επαγγελματικές συσκευές. Τα πάντα για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης. Μαρούλης. Τηλεοράσεις όλων των ιντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Μαρούλης. Μικροσυσκευές. Μαρούλης. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Τα πάντα σε κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα μας έρχεται από την Λιδία από Ερμού Πολυσύρου. Η Λιδία μας στέλνει τις σιριανές καλημέρες της. Καλημέρα μου λέει και καλή εκπομπή. Φυσάει πάρα πολύ και στη Σύρο. Γίνεται χαμός. Καλό πρωινό από τη γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο. Και μια καλημέρα από τις Τρίποδες της Νάξου μας. Καλημέρα από τη Στελίδα. Καλημέρα από το Πάρκο της Έλλης. Καλημέρα από τη Σαντορίνη μας. Από όλες τις Κυκλάδες, καλημέρες, καλημέρες πολλές. Σας θέλουμε χαμογελαστούς, αισιόδοξες και αισιόδοξους. Παλιά. Πρωινός καφές, έναν υπέροχο πρωινό καφέ που έχει φτιάξει η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ με κάτι υπέροχα βουτήματα. Πρωινός καφές μυρίζουν και τα στούντιο, αλλά και ο προθάλαμος έξω μυρίζει καθημερινά πρωινό καφέ. Ελάτε μαζί και αυτό το πρωινό να απολαύσουμε το πρωινό μας καφεδάκι στις Κυκλάδες. Με ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τη δική σας εκπομπή, 37 ολόκληρα χρόνια. Μας λέτε και σας λέμε «Καλημέρα Κυκλάδες».
2: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Γιατί με άφησες στο δυστυχή. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε πέφω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο το χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ.
1: Τελευταία Παρασκευούλα του Ιουλίου σήμερα, μην το ξεχνάμε. Έλα, καλημέρα, μπορώ. Με μια υπενθύμηση. Τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος σήμερα.

0: ματιά στην ταυτότητα της σημερινής μας ημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 31 Ιουλίου 2026. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Ο ήλιος ανέτειλε, κυρίες και κύριοι, στο νησί της Κύθνου μας στις 6:23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στο νησί της Δονούσας στις 8:29 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι.
1: Γιατί μπορεί να παλαβώσω.
0: Και δεν ξεχνάμε ότι και η Κύθνος και η Δονούσα και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.

καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Μια καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο-Τεϊνό και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των θυελωδών ανέμων και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Θα σε κλέψω. Επίσης τα δρομολόγια του πλοίου Άρτεμις δεν θα εκτελεστούν. Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Σύρου. Από τη Fast Ferries σας ενημερώνουμε, μας λέει ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και έκδοσης απαγορευτικού απόπλου ακυρώνονται τα δρομολόγια και του Φασφαίρης Άνδρος και του Θεολόγος Π για Άνδρο την Ομίκονο.

0: περίεργος ο καιρός φέτος, κυρίες και κύριοι.
1: Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω.
0: Σε ισχύ λοιπόν απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Όσοι ήταν να ταξιδέψουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου δεν θα ταξιδέψουν. Οι ανέμοι που φτάνουν τοπικά στον Καβοντόρο, τα 9 μποφόρ, που καλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από Λαύριο και Ραφίνα δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή αναχώρηση των πλοίων. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν αναχώρησε. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πλέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις στα ανατολικά 7 και τοπικά 8 και στον Καβοντόρο 9 μποφόρ. Ξαναλέμε ότι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.
1: Έχει και την έκφραση το χαμόγελό σου.
0: Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ, σε αυξημένη ετοιμότητα τα λιμεναρχή Ανάξου και Σύρου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται τα λιμεναρχή Ανάξου και Σύρου μετά τα νεότερα δελτία αναγγελίας θυελωδών ανέμων, καθώς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, οι άνεμοι διατηρούνται στα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ δυτικά οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους 9. Με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τα δύο λιμεναρχεία καλούν μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM τους πολίτες, τους ιδιοκτήτες και χειριστές καφών, τους επαγγελματίες αλλήλεις και όσους πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση των δρομολογίων.

0: sportslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του μπροστά στην κάμερα για τους πολιτικούς, τους κυβερνώντες, τους δήμους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τα προβλήματα στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία των Κυκλάδων. Πες τα παράπονά σου στο kikladeslive.gr με δικό του τηλεοπτικό κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό, η θάλασσα, τα μποφόρ και τα απαγορευτικά, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν με επαγγελματισμό συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
1: Άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες.
0: Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα.
1: Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνουν βγαίνουν.
0: Πρώτο θέμα, η πάρος, κυρίες και κύριοι, και η φωτιάς και οι αναζωπηρώσεις. Δύσκολες ώρες, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εξακολουθεί να βιώνει η πάρος, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Τρυπητής και πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων. Μία από τις πλέον κρίσιμες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων στην Πάρο, όταν το πύρινο μέτωπο πλησίασε σε επικίνδυνη απόσταση από τις εγκαταστάσεις του μοναστηριού. Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση εκένωσης, απομακρύνοντας έγκαιρα και με ασφάλεια τις μοναχές που βρίσκονταν στη Μονή. Και έχει ρεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο. Το kikladeslive.gr στα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Άλλα θέματα. Επέστρεψε στο Λαύριο το Superstar. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται, λέει, η Σεμνή, η Φολέγανδρος, η Σίκινος και η Ήος εξαιτίας της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Πάρο. Η προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΒΙΕ έπειτα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λοιπόν, Φολέγανδρος, Σίκινος και Ήος, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr. Σαντορίνη, τροχαίο στην ευθεία προς το αεροδρόμιο. Έκλεισε το μονοπάτι στη Σαντορίνη, άλλο θέμα. Για το παλιό λιμάνι, σημαντικά προβλήματα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, προκαλεί στη Σαντορίνη η κατολίσθηση που σημειώθηκε στο μονοπάτι που συνδέει τα φυρά με το παλιό λιμάνι. Για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση από το συγκεκριμένο σημείο έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα το Τελεθερίκ να αποτελεί πλέον το βασικό μέσο μετακίνησης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που είναι στα μέτωπα της φωτιάς στην Πάρο και καλύπτει live κάθε γεγονός σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο Κυκλάδο νησί μας. Φίλοι ακροάτριοι από την Πάρο, προσευχόμαστε και βλέπουμε εδώ την καταστροφή, μου λέει, από τη φωτιά που έχει γίνει στην Πάρο. Επίσης στο kikladeslive.gr διαβάσαμε, αφέθηκε ελεύθερος χθες ο δήμαρχος, ο Κώστας Ομπιζάς της Πάρου, αντιδήμαρχος και οι άλλοι δυο που είχαν συλληφθεί. Στο kikladeslive.gr βρέθηκε στα δικαστήρια κάτω και κάλυψε το ρεπορτάζ. όπως και τις δηλώσεις του Κώστα Μπιζά στο kiklades-live.gr.

0: Έχει ρεπορτάζ για τη φωτιά στην Άνδρο η Σέμνη.
1: Φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι.
0: Βελτιωμένη λοιπόν η εικόνα των πυρκαγιών σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του Πρεσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο κρίνεται πλέον καλή. Ενώ στην Πάρο μας οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στη φωτιά. Στην Άνδρο η εικόνα είναι πολύ πιο βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για τα μέτωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπήρωση εκτός της πυρκαγιάς. Πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Άνδρο και στην Πάρο παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρη οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επεκτασία.

Το θέμα μας λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες. Πρώτο θέμα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Οι καιρικές συνθήκες και οι φωτιές στην Πάρο και στην Άνδρο.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου και του Αγίου Ιωσήφ από Αρημαθέας.

Λάνδρο, κυρίες και κύριοι, για μια πρωτόγνωρη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παλαιόπολης και του Κόλυμπου με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 9 μποφόρ, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης. Όπως αναφέρει, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται κάτω από ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες, ενώ παρά την άμεση αποστολή εναέριων μέσων, αυτά δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν εξαιτίας της φοδρότητας των ανέμων. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι επικοινωνία και με το Δήμαρχο της Πάρου Κώστα Μπιζά και το Δήμαρχο της Άνδρου το Θεοδόση Σουσούδη είχε ο Υπουργός και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης από την πρώτη στιγμή έδειξε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα των πυρκαγιών και στην Άνδρο και στην Πάρο.

0: φίλοι από Παλαιόπολη της Άνδρου. Είχαμε μηνύματα εδώ του 112, μου λέει η κύριε Τριανταφυλλίδη, για τη φωτιά στην Άνδρο. Κόπηκε η χολή μας στην κυριολεξία. Λέγαμε λοιπόν ότι η Σεμνή Τριανταφυλλίδου βρέθηκε στα δικαστήρια δίπλα στο δήμαρχο τον Κώστα τον Μπιζά και τους άλλους. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο χώρο του Χιτά Πάρου, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι η υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν χθες στις δικαστικές αρχές της Ήρου, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr ήταν εκεί, όπου εξετάστηκε η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο χώρο του Χιτά της Πάρου και επεκτάθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν υπάλληλο του Δήμου Πάρου. Οι συλλήψεις είχαν πραγματοποιηθεί από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Λίγες ώρες μετά ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς εξέδωσε δημόσια δήλωση που μπορούμε να διαβάσουμε στο kiklades.live.gr, στην οποία ανέφερε ότι σέβεται απόλυτα τις δικαστικές διαδικασίες, εξέφρασε όμως την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε πως αντιμετωπίστηκε ως κοινός εγκληματίας.
1: Α, μου θυμίσεις και τα πρώτα χτυπώ.
0: Είχαμε και έκκληση στην Πάρο, μην αφήνετε πίσω δεμένα τα ζώα σας.
1: Να ξαναρθείς, δεν θέλω πια.
0: Φίλος ο Κροατής από την Πάρο, σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, σας ακούω χρόνια, μου λέει. Σας άκουγε και η συγχωρεμένη γυναίκα μου. Πραγματικά καταστροφή με την πυρκαγιά εδώ στην Πάρο. Και μπράβο, μου λέει, και στην κόρη σας τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kiklades.gr, μπράβο και στο Μαρούλι και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, που πραγματικά ασχολιόσαστε δημοσιογραφικά με το πρόβλημα της πυρκαγιάς εδώ στην Πάρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Μέγας χορηγός εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, στο Μαρούλη θα το βρεις, στις πιο φθηνές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρεις επίσης κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευαστέντα 2026, φέτος δηλαδή. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο είναι τα έξυπνα κλιματιστικά που λέγονται και τα οποία σας δροσίζουν το χώρο. Χειμώνα, καλοκαίρι, ψήξεις θέρμανσης και καίνε λιγότερο ρεύμα. Συμφέρει την τσέπη σας. Κλιματισμός από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

διαβάσαμε στο kiklades.gr το ρεπορτάζ για προβλήματα από κατολίσθηση που έγινε στο μονοπάτι Φυρών παλιού λιμανιού στη Σαντορίνη. Το μονοπάτι παραμένει κλειστό για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς μεγάλες ποσότητες χωμάτων και βράχων κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση έχει μεταφερθεί, όπως διαβάζουμε στο kiklades.gr, αποκλειστικά στο τελεφερίκο, που καταγράφονται πολλοί ώρες αναμονές και έντονος συνωστισμός.

0: Τετάρτη 5 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ. Στο πύργο Παζέου θα έχουμε την ερμηνεία της κορυφαίας Μαρίας Παραντούρη σε μια βραδιά ορόσημο για το φετινό καλοκαίρι στην Άξο μας. Η φωνή της θα συναντήσει τον ιερό χώρο του πύργου Παζέου με βασικό όργανο το κλασικό πιάνο και συνοδεία από μπουζούκι. Πραγματικά θα είναι το κάτι άλλο. Τις ενορχιστρώσεις θα υπογράφει και εκτελεί επί σκηνής ο διακεκριμένος σολίστα Χιλέας Γουάστορ, μαζί τους ο δεξιοτέχνης Ηρακλής Ζάκα στο μπουζούκι. Στο τραγούδι συνοδεύει με την ξεχωριστή του ευαισθησία ο ερμηνευτής Θανάσης Βούτσας. Γενική είσοδος 25 ευρώ, διοργάνωση Φεστιβάλ Νάξου 2026. Στον πύργο Παζέου, μνημείο 17ου αιώνα στην ανδοχώρα της Νάξου μας, οδού χώρας Νάξου Αγιασού. Μεγάλη ταλαιπωρία χθες για τους 317 επιβάτες του Superstar. Το Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει Άνδρο και Τίνο και επέστρεψε τελικά στο Λαύριο.
1: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και...
0: Επίσης από ό,τι μας είπαν από την Τίνο, δεν προσέγγισε χθες την Τίνο το Άνδρο Σκίνγκ λόγω των θυελωδών ανέμων.

0: κάτι αν μπορούσα.
1: Εδώ στην Κρότα γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι.
0: Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνος νύχτα τόνο.
1: Μια καλή φίλη ευχές ψυχής για ένα γαλήνιο χαμογελαστό πρωινό Παρασκευής μου λέει. Να είστε καλά. Μια καλημέρα από την Σύφνο.
0: Ξεκινούσαν.
1: Χαμός κύριε Τριανταφυλλίδη εδώ στη Σύφνο. Φυσάει πάρα πολύ, τα παίρνει όλα μου λέει.
0: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία. Πρώτη του μα...
1: Δεν ξεχνάμε τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου σήμερα. Και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ιούλιος 2026, καλοκαίρι 2026, εδώ στις Κυκλάδες, με 30 φιλό 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου. Είναι ο 37ος Ιούλιος που είμαστε μαζί σας, είναι το 37ος συνεχόμενο καλοκαίρι που είμαστε μαζί σας. Δεν έχουμε λείψει ούτε μία μέρα. 37 χρόνια σας λέμε συνέχεια και μας λέτε κάθε πρωί καλημέρα Κυκλάδες.

ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες λοιπόν. Οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων. Το δρομολόγιο προς Ήρωτινο και Μύκονο ακυρώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων του Blue Star Paros. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου λόγω ανέμων έως 9 μποφόρ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των ταξιδιωτών. Ωστόσο τα προβλήματα είναι πολλά από τους θυελώδεις ανέμους. Η ακύρωση των ταξιδιών έχει δημιουργήσει προβλήματα σε επιβάτες που είχαν προγραμματίσει την αναχώρησή τους, οι οποίοι χρειάστηκε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για να τροποποιήσουν τα σχέδια τους. Ξαναλέω ότι για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, επειδή βλέπω και ρωτάτε, παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά και φτάνουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στο λιμάνι του Πειραιά η κατάσταση εξετάζεται κατά περίπτωση, με την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση κάθε ταξιδιού να ανήκει στον πλοίαρχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβατών. Ήδη λόγω των δυσμενών συνθήκων έχουν καταγραφεί οι πρώτες ακυρώσεις, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμένουν σε συνεχή ενημέρωση.

πάμε και στα αθλητικά μας. Στο πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν θρυνούν καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών μετά από μάχη.

και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο Europa League. Παοκάρα, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η ομάδα του Ιβάν Σαβίδη, νίκησε 2-0 την Δύναμο Κιέβου στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε και τα δύο γκολ, 45 και 48 από πλασέ, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Ο δικέφαλος του Βορρά κυριάρχησε στο μάτς, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο κέντρο και την ψυχραιμία στην άμυνα. Μετά την νίκη του με 3-2 στο πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ νίκησε για δεύτερη φορά τους Ουκρανούς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και βρέθηκε πιο κοντά στο στόχο της Link Face. Οι Μακεδόνες είχαν σε τρομερή βραδιά το μεγάλο αστέρι, με το Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει δύο πανέμορφα προσωπικά γκολ για να χωρίσει, για να χαρίσει την νίκη στην ομάδα του και να δεχθεί την αποθέωση στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Από μας ένα μεγάλο μπράβο στην ΠΑΟΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Ένας φίλος ακροατής Μακεδόνας που παραθερίζει στο νησί της Μυκόνου, ο Κωνσταντέλιας, μου λέει, είναι το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάποια μέρα μπορεί να παίξει Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ. Όλοι με τον Τέλια, μου λέει, είμαστε και πιστεύω η ΠΑΟΚΑΡΑ να πάρει πρωτάθλημα εφέτος και να προχωρήσουμε στο Europa.

0: μετά τον ΠΑΟΚ πάμε στην ΑΕΚ. Αριστερό μπακ ψάχνει ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Νίκολιτς.
1: Και να σκεφτώ με τα βράδια όσα του γυαλού τα κύματα με κουκιά τη ζωή.
0: Ο Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός επίσης προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Conference League. Ήρθε 2-2 με την Ουγγρική Πάξη, αλλά τελικά σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προσέφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτα το έθνος και η Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός λοιπόν προσέφεραν σημαντικούς βαθμούς στην Ελλαδάρα μας στη σκληρή μάχη για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα έχει θέσει ως απότερο στόχο στο φινάλε της να βρεθεί μέσα στη δεκάδα των πρώτων κρατών της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 27-28 να στέλνει κατευθείαν στη link phase του Champions League την πρωταθλήτρια ομάδα της. Τα αποτελέσματα χθες το βράδυ δεν ευνόησαν ιδιαίτερα τη χώρα μας, αφού τόσο η Τουρκία όσο και η Τσεχία και Πολωνία που βρίσκονται άμεσα μπροστά από την Ελλάδα πήραν πολύτιμους βαθμούς από νίκες των εκπροσώπων τους. Φυσικά η Ελλάδα έβαλε στο συντελεστή της 200 βαθμούς από τη νίκη της ΠΑΟΚΑΡΑΣ επί Δύναμο Κιέβου 2-0, ενώ ο Παναθηναϊκός προσέφερε 100 βαθμούς μετά το 2-2 με την Πάξη. Έτσι η Ελλάδα μας ανέβηκε στους 41.112 βαθμούς, παραμένει στη 12η θέση και συνεχίζει με 5 στις 5 ομάδες. Πίσω από την Ελλάδα βρίσκονται η Δανία και η Νορβηγία, ανέβασαν και εκείνες το συντελεστή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η Τουρκία έχασε έναν εκπρόσωπό της και έμεινε νωρίς με 4 ομάδες, έπειτα από τον αποκλεισμό της Μπασάχεσιρ από την Ίντερ Τούρκου.

νίκη λοιπόν του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με ηγέτη τον Τέλεια 2-0. Η ΠΑΟΚΑΡΑ έπαιξε μεγάλη μπάλα. Μίλησε η μακεδονική ψυχή και χιλιάδες Μακεδόνες αποθέωσαν τα αστέρια του ΠΑΟΚ. Και να κατεβούμε από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Πάντα οι προκριματικοί ευρωπαϊκοί αγώνες είναι πολύ πονηροί. Ένα τέτοιο σκηνικό ένιωσε χθες στο ΑΚΑΟ Παναθηναϊκός, αλλά ευτυχώς γι' αυτόν βρήκε τις λύσεις και την ψυχραιμία στο τέλος να πετύχει ένα γκολ και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Conference Link. Τίποτα όμως δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε μπόλικο άγχος, πολύ υδρότα και αρκετή προσωπικότητα. Το πρώτο μέρος σε καμία περίπτωση δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Παναθηναϊκός. Αν και μπήκε με διάθεση στο γήπεδο, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που είχε σχεδιάσει ο Τζέικομ Νίστρουπ, να εκμεταλλευτεί τους χώρους που δημιουργήθηκαν από την πίεση ψηλά που άσκησαν οι Ούγγροι. Έτσι λοιπόν οι Ούγγροι πάγωσαν το Ολυμπιακό Στάδιο 0-1. Και μελαγχολείς. Ένα-ένα. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο νέα ψυχρολουσία όταν οι Ούγγροι έκαναν το 1-2. Και στο τέλος ο Νίστρουπ έβαλε τον Ραστόντερ. Ο οποίος Ραστόντερ έκανε το 2-2 και σφράγισε το ευρωπαϊκό διαβατήριο του Παναθηναϊκού για την επόμενη φάση του Conference Link.

Εγώ ωστόσο συνεχίζω να λέω, Παναθηναϊκός είχε προβλήματα στην άμυνα χθες. Όπως συνεχίζω να λέω, το έλεγα και πέρσι τέτοια εποχή, Παναθηναϊκός θέλει ένα φορ περιοχής, τον Mr. Goal. Έναν ας πούμε σαν τον μεγάλο, τον Γιουμπίρλι Σουσέ. Ή ένα σαν τον μεγάλο αστέρι, τον Μάρκους Μπέρκ. Ο Ανδρέας Τετέι καλός, μαχητικός, αλλά δεν είναι ούτε Σισε, ούτε Μπέρκ. Ούτε μπορεί και να γίνει.

Μια καλημέρα έχουμε από την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, τη φίλη μας τη Σοφία την Καπινιάρη. Σοφία Καπινιάρη στέλνει τις καλημέρες της σε όλους τους τρικνέκνους της Νάξου και των Κυκλάδων, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr, στο Μιχάλη το Μαρούλη, στην εκπομπή μας και σε όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε την καλή μας φίλη και καλή μας ακροάτρια, την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την κυρία Σοφία Καπινιάρη, η οποία πραγματικά πάντοτε είναι ακουραστή.

Άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού με τις παρεμβάσεις του στο δεύτερο ημίχρονο και οι πράσινοι βρήκαν τον γκολ της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε λοιπόν σε πολύ δύσκολη κατάσταση χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, αφού οι Ούγγροι έκαναν το 1-2 και είχαν ισοφαρίσει τον πρώτο αγώνα. Το αποτέλεσμα, οι πράσινοι δείχνανε σοκαρισμένοι από το δεύτερο γκολ της Πάξη. Σε μια φάση βέβαια που σήκωσε μεγάλη συζήτηση, καθώς δεν υπήρχε VAR στη συγκεκριμένη προκριματική φάση. Ο Τζέικο Νίστρουμπ αποφάσισε να παρέμβει ουσιαστικά από τον πάγκο και να δείξει ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, και οι επιλογές του άλλαξαν την εικόνα του Παναθηναϊκού, δίνοντας την ομάδα περισσότερη ένταση, καθαρό μυαλό και παρουσία στην αντίπαλη.

0: Καθοριστική ήταν και είσοδος του Αργεντινού Βισέντε Ταμπόρδα στο 75 λεπτό. Ο Αργεντινός έδωσε ενέργεια στη μεσαία γραμμή και πρόσφερε την ατομική ενέργεια που είχε λείψει μετά την αποχώρηση του κουρασμένου Αντριάνο Γιάνγκουσιτς στο 65. Από δική του σέντρα του Ταμπόρδα ξεκίνησε η φάση του 2-2 με τον Στέφαν Ντεφράι να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και τον Ράστοντερ να τελειώνει τη φάση με ψυχραιμία. Ο Ρουγουανός Φακούντο Πελίστρι έδωσε επίσης πράγματα στον Παναθηναϊκό. Με την ταχύτητά του άνοιξε χώρους, τράβηξε αντιπάλους και έφερε αναστάτωση στην άμυνα των Ούγγρων. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στα μετόπισθεν. Ο Ολλανδός μπήκε και πρόσφερε μεγαλύτερη ασφάλεια στην άμυνα, κερδίζοντας μονομαχίες και δίνοντας πιο σταθερή εικόνα στην τελική ευθεία του αγώνα. Αντίθετα, ο Τουμπά δυσκολεύτηκε ξανά με τον Ίστρουπ να παίρνει την απόφαση να φρεσκάρει την αμυντική γραμμή σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώρια για νέο λάθος. Θετική ήταν και η είσοδος του Τσιριβέγια αντί του Άνταμ Τσέριν. Ο Ισπανός Χαφ βοήθησε στο να ηρεμήσει η ομάδα και να παίξει πιο οργανωμένα τον γκολ που χρειαζόταν.
1: Γύρισε να σ' αγκαλιάσω.
0: Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζέικοπ Νίστρουπ είπε: «Πραγματικά ήταν μια δύσκολη ομάδα η Πάξη. Είχα πει εξ αρχής ότι έπρεπε να είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στο πρώτο μάτς. Σήμερα μπήκαμε αγχωμένοι, αλλά να συνταχθήκαμε. Ήταν μια δύσκολη πρόκριση και αν δεν είμαι ικανοποιημένος από τη σημερινή εικόνα της ομάδας, κρατάω την πρόκρισή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όμως όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε».
1: Στο κορμί αυτό τα γελικό, στο
0: ο Παναθηναϊκός συνεχίζει λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και μαζί με την πρόκριση ανεβάζει και τον πύχη των εσόδων του από την UEFA.
1: Αυτό τα γελικό, στο στόμα.
0: Οι πράσινοι θα βρουν πλέον μπροστά τους στην βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για είσοδο στη link phase της διοργάνωσης. Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και το prestige, η ευρωπαϊκή πορεία έχει και σημαντικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, όπως και για κάθε ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, καθώς κάθε γύρος και κάθε πρόκριση αυξάνουν τα έσοδα την UEFA. Αυτή τη στιγμή το ελάχιστο ποσό που μπορεί να υπολογίζει το τριφύλι φτάνει το 1.075.000 ευρώ. Πρόκειται για τα χρήματα που προβλέπονται για την ομάδα που θα αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, χωρίς να έχει συνέχεια σε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Φυσικά αυτό αφορά το χειρότερο σενάριο από εδώ και πέρα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να προχωρήσει περισσότερο, να μπει στη link phase και να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερα ποσά μέσα από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μόνο η συμμετοχή στη link phase του Conference League δίνει 3.170.000 ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζονται τα μπόνους των προκριματικών, τα έσοδα από εισιτήρια και τα χρήματα που προκύπτουν από το market pool. Για κάθε προκριματικό γύρο υπάρχει συμμετοχικό μπόνους 175.000 ευρώ, ενώ τα ποσά αυξάνονται ανάλογα με το σημείο στο οποίο σταματά μία ομάδα.
1: Στο στόμα που...
0: Αυτά λοιπόν, ο στόχος του Γιάννη Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού είναι να μπει η ομάδα στην link phase του Conference Link.

0: Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
0: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
0: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, στο κατάστημα Μαρούνι. Στο κατάστημα Μαρούνι θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά αλλά και τις καλύτερες τηλεοράσεις στην αγορά. Από την πιο μικρή τηλεόραση ως την πιο μεγάλη. Από τηλεοράσεις μικρές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το δωμάτιό σας, μέχρι μεγάλες τηλεοράσεις σινεμά. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις high definition, τελευταίας τεχνολογίας, σε πολύ φτηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα η καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πρώτο θέμα η Πάρος λοιπόν. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου από την εφημερίδα καθημερινή. Άλλα θέματα στην καθημερινή. Νύχτα αγωνία στο πύρινο.

Η εφημερίδα Ο Λόγος, πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Και πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Αυγούστου. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Παράζ αμερικανικών επιθέσεων αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Γράφει ο Ριζοσπάστης σήμερα. Απογεματινές εφημερίδες, πάντα κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο και καμιά εφημερίδα. Η εφημερίδα απογευματινή, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Νίκος Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα. Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Μαρία Καριστιανού, διάλυση πριν από τις κάλπες. Η εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή για τις φωτιές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Λέει ο Μητσοτάκης. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στην Ευρώπη. Μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα. Καίγεται η Ισπανία και η Γαλλία. Καίγονται τα δάση στο Μεξικό. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού στην αντιπολίτευση. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οδυσσέας και Εσκοπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι το δολοφόνο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αυτή θα είναι η νέα διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την ανάπλαση που κάνει ο Μητσοτάκης. Πάμε στην εφημερίδα Όντρα Νιούς, μια προοδευτική αριστερή εφημερίδα με αγώνες κατά του Μητσοτάκη και της δεξιάς. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Άλλα θέματα στην Όντρα Νιούς. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο αποτύχει θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Μια ιστορική συντηρητική εφημερίδα που πάντοτε στηρίζει συντηρητικά κόμματα της δεξιάς. Η εφημερίδα Εστία, ημερησία εφημερής. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα. Μάλιστα. Απειλεί λοιπόν το Ιράν με αντίπεινα, μας λέει.

Political. Νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Τι ζήτησε ο γραμματέας του ΟΗΕ. Αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνα Μενδώνη στο Political. Πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Η εφημερίδα Star. Στο φως νέα στοιχεία για το ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη. Σεξουαλικό έγκλημα πίσω από τη βαλίτσα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Μένονται μέτωπα πυρκαγιάς στην Ελλάδα. Καίγονται επίσης Γαλλία, Ισπανία και τα δάση στο Μεξικό. Ρεπορτάζ τι προκαλεί τις πυρκαγιές σε ολόκληρο τον κόσμο. Καίγονται σπίτια και άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Ήρθε έτοιμος ο Σα. Ήρθε. Θα φοράει και τον Δαφνό Στεφανωμένο. Με τη λίπαν στον πάγκο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος και ιδιοκτήτης. Είχε γενέθλια χθες ο Βαγγέλας. 59. Κόκκινος πρωταθλητής. Δαγκώνει ο. Πανέτοιμος και αγριεμένος δείχνει ο Σα. Γουστάβο Σα, είμαι έξυπνος παίκτης, παίζω παντού στο κέντρο. Πάμε στην εφημερίδα Φως των Σπορ. Αλαλούμ με Σαλάχ Εντίν. Μακάρι να έρθει και ο Σαλάχ Εντίν στον Πειραιά. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Φως των Σπορ. Μάγος Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας είναι, έχει τρελάνει τη Θεσσαλονίκη και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μακάρι κάποια στιγμή κάποιος ξένος μάνατζερ. Τον βλέπω τον Τέλια σε ένα-δύο χρόνια να φεύγει στο εξωτερικό. Τέτοιοι παίκτες. Μακάρι να βοηθήσει και την εθνική μας ομάδα. Πάμε στην ώρα για σπορ. Για δύο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις φορτσάρει ΑΕΚ. Συνεργασία για πολλές ώρες χθες Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Και χαφ και αριστερό μπακ. Η πιο σωστή επιλογή. Ο Μάγερ μίλησε για τους λόγους που επέλεξε την ΑΕΚ. Για τον Νίκολιτς, το ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του. Καλώς ήρθες, λέμε στον Μάγερ. Και με τη φανέλα της ΑΕΚΑΡΑΣ μας σε Ελλάδα και Ευρώπη θα τα δώσει όλα. Live Sport. Μαγικός Τέλιας. Αναφέρεται εδώ βεβαίως για τον μεγάλο Κωνσταντέλια. Μέτρο Σπορτ. Να είχα χίλια μάτια μήπως και σε χορτάσω για τον Κωνσταντέλια. Είπα ότι ο Κωνσταντέλιας πραγματικά δείχνει ότι είναι ο νέος ηγέτης της ομάδας του ΠΑΟΚ και σίγουρα ο Ιβάν Σαββίδης, ο Λύση, αλλά και όλοι στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα θα τρίβουν τα χέρια τους. Πάμε σε κάποιες οικονομικές. Η Ναυτεμπορική, το νέο ηλεκτρονικό μάτι στις ροές αγροτικών αγαθών. Η εφημερίδα Μέτοχος και Επενδύσεις, αναμένοντα σήμα της τράπεζες. Χρήστος Πρίτσας, ο Γκρουέζας του Μπιζά, του δημάρχου που έκανε Μύκονο την Πάρο και την έκαψε με τα σκουπίδια. Σφαγή Πασόκ ελληνικής αστυνομίας για τους αδιευκρίνιστους σπόρους. Τώρα σφάζονται ανοιχτά ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό της Ελλάδας. Του λέει ο Ανδρουλάκης, που βρίσκεις του Τσίπρα εσύ τα λεφτά και έχεις τέτοια προβολή. Δεν παίρνει τηλέφωνο το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη στήριζε Ανδρουλάκη. Παλιά στήριζε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν του κάνε του Βαγγέλη αυτά που του ζητούσε. Οπότε σου λέει πασό καλαγή λαϊκή συμμετοχή. Αλλά έλατε που βλέπει τώρα ο Βαγγέλας πανέξυπνος ότι ο τσετσετσετσετσε δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Σου λέει λοιπόν ο Βαγγέλης, πάμε να φτιάξουμε ένα νέο κόμμα, Αλέξη Τσίπρας. Εφημερίς Δημοκρασιών. Σε πύρινο κλειό η χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Η εφημερίδα Deal. Μισθή Βαλκανίων και τιμές Δυτικής Ευρώπης. Η εφημερίδα Γενική Δημοκρασιών. Δημοσιονομικό κόσκινο στις εξαγγελίες.
Ήπεθρος, πολλαπλασιάζονται οι αγρότες, σύμβουλος επιχειρήσεων. Τι αλλάζει στις πολυκατοικίες με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Νέοι Αγώνες, ημερήσια πολιτική εφημερίδα. Αγροτική δρόμη με 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση στηρίζει την αγροτιά. Αλλάζει σελίδα η οδική ασφάλεια στη χώρα. Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το δωμάτιό σου, το σαλόνι σου, την κουζίνα σου, τη βεράντα σου, τον κήπο σου. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σου, στη ρεσεψιόν, στα δωμάτια μέσα, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Όλες high definition. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, την πιο φθηνή τιμή, στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιώτικα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Καθημερινά το μεγάλο ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Δεν λείπουμε ούτε μία μέρα, 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια σας λέμε και μας λέτε κάθε πρωί την πρώτη καλημέρα. Μαζί απολαμβάνουμε 37 χρόνια το πρωινό καφεδάκι που φτιάχνει η παριανή γυναίκα μου, η Αργυρούλα, με καθαρή λευκιανή παριανή διάθεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου που πάντοτε εδώ δίπλα μου και πάντα τους 101,3 και τη ραδιοφωνία των Κυκλάδων.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα μαζί σας, πάντα κοντά σας. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Καλώς ήρθατε στην Αξά μας. Καλά να περάσετε. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Καλώς ήρθατε.

επειδή πάρα πολύ μας ρωτάτε, ερχόσαστε στο νησί από κάθε σημείο της Ελλάδος και του κόσμου, να σας θυμίσουμε ότι στο μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, μπορείτε να βρείτε τα πάντα στα φάρμακά σας. Γιατί πολλές φορές μας λέτε, και αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι είδηση, σας ενδιαφέρει, ρωτάτε, πήγα, δεν βρίσκω φάρμακα, μου λέει, το ένα φαρμακείο δεν έχω, στο άλλο. Στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλης θα βρείτε ό,τι φάρμακο παίρνετε, συνταγογραφήσεις, τα πάντα και βεβαίως καλλιντικά. Ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, οι μεγαλύτερες μάρκες καλλιντικών, στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Γεωργία Κάβουρας Μαρούλης, στην παραλία της χώρας της Νάξου μας. Αυτά γιατί μας ρωτάτε, κυρίες και κύριοι. Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φθηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το site που ενώνει 24 ώρες το 24ωρο τα 24 Κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους, με συνεργάτες ανταποκριτές σε όλες τις Κυκλάδες. Το Kikladeslive.gr.

Πάρυπενθο στο Αγρίνιο. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται σήμερα ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήφιο. Τραγωδία στα Μάλια, νεκρός ο 20χρονος Ιταλός που αγνοούνταν στη θάλασσα.

και 24 πρώτα λεπτά της ώρας. Αδιάβαστο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων και η ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί 10 με 12, Δευτέρα έως και Σάββατο. 37 ολόκληρα χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, γράφουμε ιστορία στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους μας.

Μια φίλη από την Άουσα της Πάρου, Ναουσέικες καλημέρες. Ένας φίλος για τη φωτιά στην Πάρο. Θα πρέπει οι αρχές να ψάξουν πολύ καλά πώς ξεκίνησε η φωτιά, μου λέει, εδώ στην Πάρο. Πολλά λέγονται.

σε μια ανακοίνωση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει καμπή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία πλαίσιο, την οποία η Χαμάς αποδέχθηκε της αρχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία πλαίσιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς, την οποία η οργάνωση, όπως λέει ο ίδιος, αποδέχθηκε της αρχής. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων και ανάληψη της ασφάλειας από διεθνή δύναμη. Το σχέδιο διάρκειας 200-250 ημερών περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό, την αποχώρηση της Χαμάς από τη διακυβέρνηση, τη δημιουργία νέας Παλαιστινιακής αστυνομίας και την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας υπό διεθνή επιτήρηση. Στο Ισραήλ τώρα επικρατεί έντονο σκεπτικισμός, με αξιωματούχους να αμφισβητούν την τήρηση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στο Τελαβίβ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το σχέδιο προβλέπει μια σταδιακή διαδικασία πλήρους αφοπλισμού της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων, τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης σε νέα Παλαιστινιακή τεχνοκρατική διοίκηση, τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας και την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Trump Social, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια.

η Κυπριακή Δημοκρατία συνελήφθη ένας αζέρος μουσουλμάνος για κατασκοπία υπέρ των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, στο στόχαστρο η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ένας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, designer κουζίνα με ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Επίθεση εναντίον του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος του Ελλάς εξαπέλυσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Κύριος Ανδρουλάκης αναρωτιέται και ρωτάει τον κύριο Τσίπρα πού βρίσκει τα λεφτά για να φτιάξει κόμμα. Αχ, Νικολάκη μου, δεν ρωτάς καλύτερα το Βαγγέλα. Μπορεί να ξέρει.

0: Δυστυχώς στην Ισπανία δεν φτάναν οι φωτιές. Χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο, τουλάχιστον 18 νεκροί, σύγκρουση Ισπανίας-Ιταλίας. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες μέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρου Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τη Θέουτα, αλλά πέρασαν προς το νότιο συναριακό φυλάκιο του θύλακα και άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθράυστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Πλάνα από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρούς.
1: Αρρώστια η ζήλια γίνεται.
0: Άνδρες και εφήβους να φτάνουν στις ακτές εξαντλημένοι, ενώ αρκετοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος. Κάποιοι φώναζαν αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία, άλλοι ζήτω Ισπανία.
1: Ποιος αγαπάνε μάτια μου, στο βάθος σε πονάνε.
0: Χάος στη Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο, τουλάχιστον 18 νεκροί και ανοιχτή πλέον σύγκρουση Ισπανίας και Ιταλίας.
1: Άνοιξε μου, είμαι απ' έξω, κρυώνω, άσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω.
0: Στο Ιράν ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ. Ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι αυτό που γίνεται στη Θέουτα, στην Ισπανία, καταδεικνύει ότι τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες. Έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, δηλώνει. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο τσάρος της οικονομίας, βρίσκεται στη Ρόδο. Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα, είπε. Ήρθε η ώρα να πολλαπλασιάσουμε την αξία της. Και πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο σοσιαλιστής δήμαρχος Αθηναίων είχαν τον εξής διάλογο. Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώς ήρθες δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Χάρης Δούκας, σοσιαλιστής δήμαρχος Αθηναίων και δελφίνος στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Φίλος ακροατής, μπράβο στο Μητσοτάκη που βλέπει όλους τους δημάρχους, δεν τους χωρίζει κομματικά, μου λέει.

Άλλα δύο. Άλλοι δύο οι οποίοι ακολουθούσαν Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι λένε bye-bye στο Μαράκι. Τι γίνεται, έγινε πλέον της μόδας όσοι ακολουθούσαν την Καριστιανού να την κάνουν. Μετά το Θανάση Αβγερινό, το δημοσιογράφο, άλλοι δύο είπαν bye-bye στη Μαριό. Η Μαρία Καριστιανού, αφού στην αρχή ορκιζόταν ότι δεν θα εκμεταλλευτεί την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της για να γίνει πολιτικός, παραβίασε τον όρκο της και έγινε. Προφανώς της τριβέλισαν το κεφάλι, τυχοδιώκτες και κουφιοκεφαλάκηδες ότι θα γκρεμίσει το κατεστημένο και θα κυβερνήσει. Η φούσκα μεγάλωνε, όλοι λέγανε Καριστιανού και κάποια στιγμή θα έσπαζε. Όταν τα εικονίσματα, οι αρχάγγελοι και οι γερόντισες άρχισαν να μιλάνε, όταν η ίδια άρχισε να μιλάει π.χ. για τις αμβλώσεις και εσχάτως για τις ανεμογεννήτριες που έβαλαν τη φωτιά στο ωραιόκαστρο, ενώ έχει συλληφθεί ο δράστης, όταν είπε ότι δεν γνωρίζει πως μια εταιρεία της αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό, αυτή που θέλει να συντρίψει τις τράπεζες. Τώρα λοιπόν που όλα αυτά παίρνουν τη θέση τους και κάποιοι που την περιέβαλαν εκθιάζοντάς την αρχίζουν να το σκάνε, αρχίζει και το ξεφούσκωμα. Μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Το ξεφούσκωμα να τους κάνει να πηδάνε έξω από το κόμμα. Η τελευταία εξέλιξη δεν εκπλήσει κανέναν. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Μέχρι κάποια στιγμή μένουν τα τσόφια ακόμα κι αν δεν έχουν τίποτα μέσα. Και στο τέλος

σοκ είδα ότι έγινε καθαρή δεξιά, δεν ξαναψήφισα. Η φίλη μας παραθερίζει στο νησί της Πάρου. Είναι από Αθήνα. Δεν είμαι παντρεμένη, μου λέει. Έχω έρθει με μια φίλη μου εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω, είχα παθιαστεί με την κυρία Καριστιανού, γιατί είδα το δράμα της, μου λέει. Γιατί και εμείς χάσαμε τον αδερφό μου σε τροχαίο, μου λέει, και ξέρω τι είναι να χάνεις δικό σου άνθρωπο. Αλλά δυστυχώς η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε, μου λέει, και τον πόνο της και το δράμα όλων στα Τέμπη, και ήθελε να γίνει πολιτικός και πρωθυπουργός. Τη στηρίξαμε, είπαμε θα την ακολουθήσουμε, αλλά δεν ξέρει τι λέει, μου λέει, και για τις αμβλώσεις και για τις φωτιές. Τώρα μου λέει, ενώ έλεγα θα ψηφίσω Καριστιανού, θα κάτσω σπίτι μου και δεν θα ψηφίσω τίποτα. Δεν θα ψηφίσετε τη Μαριό. Τι κάνουν όλοι από το κόμμα της Καριστιανού? Με ελαφρά. Παρετήθηκε από το κόμμα του Κασελάκη ο ανεξάρτητος πλέον Μιχάλης Χουρδάκης, έγινε ακολουθώντας το δρόμο της Θεοφόρα Τζάκρη. Ο Μιχάλης Χουρδάκης, ένας άνθρωπος αριστερών πεπιθήσεων, υπέβαλα, λέει, την παρέτησή μου από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδο σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή. Πάει και ο κύριος Χουρδάκης, την έκανε από το Στέφανο Κασελάκη. Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουνε, από το ΠΑΣΟΚ φεύγουνε. Από την Κωνσταντοπούλου φεύγουνε. Σου κι αυτά μια καταιγίδα. Από τη Νέα Αριστερά φεύγουν. Από το κόμμα Στέφανου Κασελάκη επίσης την κάνουν. Θυμόσαστε τι γινόταν με τον Στέφανο? Ο Στέφανος και ο Στέφανος μας είχαν πρίξει τα ούμπαλα. Μετά με την Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού και η κυρία Καριστιανού και ξανά η κυρία Καριστιανού. Δύσκολη σιωπή. Μας είχαν πρίξει πια. Τη μια με τον Κασελάκη, την άλλη με την Καριστιανού, πιο παλιά με τον Γιωργάκη. Έκανε ποδήλατο το Γιωργάκη, αερίστηκε το Γιωργάκη. Ο Στέφανος, ο Μάκμπεθ, ο γάμος τους. Και ερχόταν και ο Στέφανος εδώ στην Άξο μας και τον ακολουθούσαν και κάποιοι προοδευτικοί. Μετά είχαμε την Καριστιανού. Την Καριστιανού θα άλλαζε την Ελλάδα. Τώρα αυτοί όλοι που στηρίζανε Καριστιανού, ένας-ένας βλέπουν ότι η Καριστιανού όχι για πρωθυπουργός δεν κάνει.

μια καλημέρα στο φίλο μου το Βαγγέλη τον Κατσαρά. Άρε Βαγγέλη, τρομερός ο Βαγγέλης. Καταλαβαίνει γιατί του το λέω. Αυτός είναι ο Βαγγέλης ο Κατσαράς. Γι' αυτό αγαπάμε και γι' αυτό στηρίζουμε το φίλο μας το Βαγγέλη τον Κατσαρά.

0: Κατά την επίθεση μου λέει θέλω να πω του Ανδρουλάκη και του Πασό κατά του Τσίπρα. Ας πληρώσει τα χρέη του μου λέει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ που χρωστάει στο κράτος όπως και η Νέα Δημοκρατία και ας αφήσει τον Τσίπρα και το νέο κόμμα Ελλάς. Ο Ανδρουλάκης δεν θα βρει την ψήφο του μου λέει. Το Πασόκ τελείωσε. Τι να σου πω αγαπητέ μου φίλε. Άποψή σου αυτή. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Ο λαός θα αποφασίσει. Και αυτή είναι η ομορφιά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου την οποία πιστεύουμε. Ο λαός να αποφασίσει. 11:53 πρώτα λεπτά. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης.
1: Πήρα κόκκινη καρδιά.
0: Ό,τι κλιματιστικό θέλεις, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, ό,τι τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές οι καλύτερες μάρκες, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Κορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Ο Οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις και έπιπλα κουζίνας, αλλά και για ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ακροατή και ρωτάει πολλοί κόσμος. Θυμίζουμε ότι το φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλης, το μεγαλύτερο στην Άξο μας, είναι κάτω στην παραλία. Μας ρωτάτε πού είναι. Είναι κάτω στην παραλία, εκεί βρίσκεται ό,τι φάρμακο θέλετε, όλες οι συνταγές και βεβαίως ό,τι καλλυντικό θέλετε, από το πιο απλό στο πιο σύνθετο, ό,τι μάρκα θέλετε σε καλλυντικά στις πιο φθηνές τιμές. Επειδή ρωτάτε, επαναλαμβάνω, στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία μας, εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Και σήμερα φτάνουμε στο τέλος, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία εκπομπή για τον Ιούλιο. Ετοιμαζόμαστε για αύριο να υποδεχθούμε το νέο μήνα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παργιανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν εδώ δίπλα μου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλό πανάκι στην παραλία, ας ελπίσουμε να πέσουν οι άνεμοι, να σαλπάρουν κανονικά τα πλοία χωρίς προβλήματα. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Εμείς δεν σταματάμε καθόλου. Duracell, εδώ είμαστε, 37 ολόκληρα χρόνια. Όλες τις εποχές του χρόνου, όλες τις μέρες του χρόνου. Καθημερινά Δευτέρα ως και Σάββατο, 10 με 12, καλημέρα και κλάδες. Σας ευχόμαστε καλό μπανάκι στην παραλία, καλά να περάσετε. Και αύριο θα είμαστε εδώ να υποδεχθούμε μαζί τον Αύγουστο μήνα. Στη δουλειά. Απολαύστε αυτή την τελευταία μέρα του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Πολλά φιλάκια. Σας αγαπάμε. Καλά να περνάτε.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.

Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα καρά.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μαρία Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσούν Σπορ για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτράουι, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων. Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από το επίπεδο ανταπόκρισης των παικτών του Άρη στις τακτικές ανάγκες στη φιλική νίκη 1-3 επί της Μόντσα.

0: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννίτσα, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ελωμάς! Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς! Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Ευρώπη ζει ένα ακόμη καλοκαίρι που επιβεβαιώνει ότι οι ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι δυστυχώς η νέα πραγματικότητα. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες, από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κρίση. Η απώλεια οικοσυστημάτων και η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας στη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, οι φωτιές είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας ακραίων καιρικών συνθήκων που δημιούργησαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ο ιδιαιτέρως βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε έφλεκτη καύσιμη ύλη, καθώς ακολούθησαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα. Η σχετικά χαμηλή υγρασία, η ισχυρή ξηρή άνεμη και η ατμοσφαιρική αστάθεια ολοκλήρωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που επέτρεψε στις φωτιές να εξαπλωθούν με πρωτοφανή ταχύτητα. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαιτέρως τους επιστήμονες ήταν η συμπεριφορά των ίδιων των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ αλλά και τον ερευνητή Ρίτσαρντ Πόουπ από το Πανεπιστήμιο του Λίντς, στη Γαλλία σχηματίστηκαν τα λεγόμενα πυρογενή καταιγιδοφόρα νέφη. Με απλά λόγια, η φωτιά δημιούργησε το δικό της μικρόκλίμα. Η τεράστια θερμότητα ανύψωσε καπνό και στάχτη σε μεγάλο ύψος, δημιουργώντας νέφη που προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις και μετέφεραν πυρακτωμένα υλικά σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων, προκαλώντας νέες εστίες.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818. Πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922. Ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928. Ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958. Σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Δυρού Μάνης. 1984. Η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992. Ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: επιτυχία FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης. Σε συνέντευξή του με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε ότι για τον ίδιο η πίστη δεν έχει να κάνει με θρησκείες και σε κάθε περίπτωση όχι με φανατισμό. Με την ίδια ευκολία που μπορεί να προσευχηθεί σε έναν χριστιανικό ναό, μπορεί να το κάνει και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό, υπογραμμίζει. Τέλος, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στο διάστημα που είχε βάλει στη ζωή του την ψυχοθεραπεία, επισημένοντας ότι ήταν κάτι που αν μη τι άλλο τον βοήθησε. Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια, αλλά σταμάτησα. Βασικά είναι σαν μια σχέση με διαλύματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής, όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά, τόνισε. Ο Μπεν Αφλεκ πήγε στο Who Wants to Be a Millionaire για φιλανθρωπικό σκοπό και έφυγε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Μαζί με τον Τζέιμι Ντίνκ, παίκτη που έγινε γνωστός από το Jeopardy, ο ηθοποιός κέρδισε $1 εκατομμύριο, τα οποία θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για την υποστήριξη κοινοτήτων στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η νίκη του Αφλεκ και του Ντίνγκ εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα παίζουν για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εκδοχή η γνώση γίνεται τηλεοπτική αγωνία, οι διάσημοι παίζουν με τη δημόσια εικόνα τους και το μεγάλο έπαθλο αποκτά φιλανθρωπικό προορισμό.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνουν.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με εκτίμηση. Γιώργος Αγγελάριος.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958. Σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Διρουμάνης. 1984. Η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992. Ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
3: Ελωμάς, εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Φέτα δοχείο, 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί, 3-1 δώρο, 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο, 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος, 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες, 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

Βρίσκομαι στην εντατική. Μου λένε δεν γλιτώνω. Έλα και πες μου σ' αγαπώ να βγάλω το οξύ.

0: aereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν το Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lucé, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης. Σε συνέντευξή του με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε ότι για τον ίδιο η πίστη δεν έχει να κάνει με θρησκείες και σε κάθε περίπτωση όχι με φανατισμό. Με την ίδια ευκολία που μπορεί να προσευχηθεί σε έναν χριστιανικό ναό, μπορεί να το κάνει και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό, υπογραμμίζει. Τέλος, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στο διάστημα που είχε βάλει στη ζωή του την ψυχοθεραπεία.

0: επισημένοντας ότι ήταν κάτι που αν μη τι άλλο τον βοήθησε. Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια, αλλά σταμάτησα. Βασικά είναι σαν μια σχέση με διαλύματα. Μάλιστα πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής, όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά, τόνισε. Ο Ben Affleck πήγε στο Who Wants to Be a Millionaire για φιλανθρωπικό σκοπό και έφυγε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Μαζί με τον Jamie Dink, παίκτη που έγινε γνωστός από το Jeopardy, ο ηθοποιός κέρδισε $1,000,000, τα οποία θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για την υποστήριξη κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η νίκη του Affleck και του Ding εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα παίζουν για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εκδοχή η γνώση γίνεται τηλεοπτική αγωνία, οι διάσημοι παίζουν με τη δημόσια εικόνα τους και το μεγάλο έπαθλο αποκτά φιλανθρωπικό προορισμό. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Ευρώπη ζει ένα ακόμη καλοκαίρι που επιβεβαιώνει ότι οι ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι δυστυχώς η νέα πραγματικότητα. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες, από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κρίση. Η απώλεια οικοσυστημάτων και η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας στη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, οι φωτιές είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας ακραίων καιρικών συνθήκων που δημιούργησαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ο ιδιαιτέρως βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε έφλεκτη καύσιμη ύλη, καθώς ακολούθησαν 3 διαδοχικά κύματα καύσωνα. Η σχετικά χαμηλή υγρασία, η ισχυρή ξηρή άνεμη και η ατμοσφαιρική αστάθεια ολοκλήρωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που επέτρεψε στις φωτιές να εξαπλωθούν με πρωτοφανή ταχύτητα. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαιτέρως τους επιστήμονες ήταν η συμπεριφορά των ίδιων των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ αλλά και τον ερευνητή Ρίτσαρντ Πόουπ από το Πανεπιστήμιο του Λίντς, στη Γαλλία σχηματίστηκαν τα λεγόμενα πυρογενή καταιγιδοφόρα νέφη. Με απλά λόγια, η φωτιά δημιούργησε το δικό της μικρόκλιμα. Η τεράστια θερμότητα ανύψωσε καπνό και στάχτη σε μεγάλο ύψος, δημιουργώντας νέφη που προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις και μετέφεραν πυρακτωμένα υλικά σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων, προκαλώντας νέες εστίες.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία και το άλλο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: φωτογραφίες και μου λες κάτι δικές σου ιστορίες. Δεν είμαι μόνος, έχεις δύο τρεις που περιμένουν να χωρίσεις.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας.

0: μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν το Φίλιπ Κώστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, με τον 33χρονο Σέρβο αριστερό μπακ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ από Ρωσία και Αρμενία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρτη Κνιζιάν. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια αγχωτική πρόκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να βρεθεί στη League Phase για να έχει έσοδα 5 εκατομμυρίων ευρώ βαθμούς και παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με την ΙΣ για την αγορά του 23χρονου Γάλλου μέσου Tom Lucet, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος scouting και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιστρέφει σήμερα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία και έχει κλείσει άλλο ένα καλοκαιρινό φιλικό, αυτή τη φορά στην Ελλάδα με αντίπαλο τον Πανθρακικό.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννίτσα, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής, στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης. Σε συνέντευξή του με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ο ηθοποιός τόνισε ότι για τον ίδιο η πίστη δεν έχει να κάνει με θρησκείες και σε κάθε περίπτωση όχι με φανατισμό. Με την ίδια ευκολία που μπορεί να προσευχηθεί σε έναν χριστιανικό ναό, μπορεί να το κάνει και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό, υπογραμμίζει. Τέλος, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στο διάστημα που είχε βάλει στη ζωή του την ψυχοθεραπεία, επισημένοντας ότι ήταν κάτι που αν μη τι άλλο τον βοήθησε. Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια, αλλά σταμάτησα. Βασικά είναι σαν μια σχέση με διαλύματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής, όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά, τόνισε. Ο Μπεν Αφλεκ πήγε στο Who Wants to Be a Millionaire για φιλανθρωπικό σκοπό και έφυγε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Μαζί με τον Τζέιμι Ντίνκ, παίκτη που έγινε γνωστός από το Jeopardy, ο ηθοποιός κέρδισε $1 εκατομμύριο, τα οποία θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για την υποστήριξη κοινοτήτων στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η νίκη του Αφλεκ και του Ντίνγκ εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα παίζουν για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εκδοχή η γνώση γίνεται τηλεοπτική αγωνία, οι διάσημοι παίζουν με τη δημόσια εικόνα τους και το μεγάλο έπαθλο αποκτά φιλανθρωπικό προορισμό.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η Ευρώπη ζει ένα ακόμη καλοκαίρι που επιβεβαιώνει ότι οι ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι δυστυχώς η νέα πραγματικότητα. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες, από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πίσω όμως από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη κρίση.

0: Η απώλεια οικοσυστημάτων και η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας στη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, οι φωτιές είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας ακραίων καιρικών συνθήκων που δημιούργησαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ο ιδιαιτέρως βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε έφλεκτη καύσιμη ύλη, καθώς ακολούθησαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα. Η σχετικά χαμηλή υγρασία, η ισχυρή ξηρή άνεμη και η ατμοσφαιρική αστάθεια ολοκλήρωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που επέτρεψε στις φωτιές να εξαπλωθούν με πρωτοφανή ταχύτητα. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαιτέρως τους επιστήμονες ήταν η συμπεριφορά των ίδιων των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ αλλά και τον ερευνητή Ρίτσαρντ Πόουπ από το Πανεπιστήμιο του Λίντς, στη Γαλλία σχηματίστηκαν τα λεγόμενα πυρογενή καταιγιδοφόρα νέφη. Με απλά λόγια, η φωτιά δημιούργησε το δικό της μικρόκλίμα. Η τεράστια θερμότητα ανύψωσε καπνό και στάχτη σε μεγάλο ύψος, δημιουργώντας νέφη που προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις και μετέφεραν πυρακτωμένα υλικά σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων, προκαλώντας νέες εστίες.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τύρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς, στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
8: θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: αν θα μπορέσεις.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1818, πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Νικόλαος Κουφάς, ένας εκ των τριών ιδρυτών της φιλικής εταιρείας. 1922, ένας 18χρονος στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει το πρώτο θαλάσσιο σκι. 1928, ο Λίο, το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer, βρυχάται για πρώτη φορά. 1958. Σπηλαιολόγοι ανακοινώνουν την ανακάλυψη μεγάλου λιμναίου σπηλαίου στην περιοχή του Δυρού Μάνης. 1984. Η κυβέρνηση ανακοινώνει την αγορά του αιώνα με την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. 1992. Ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή η Συνθήκη του Μάστριχτ. Υπέρ της συνθήκης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 890.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
2: Νιβέα Σαν γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Are we trying to reach something?

0: εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Τι ζητάς, πες μου τι? Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει? Τι ζητάς, λίγο φως? Ξέρω καλά είσαι φάρος ριστός. Τι ζητάς, μα τι